0: στο λεβάτα μόνο εσύ με πάει πάλι.
1: Τον τραμαρίστιο.
2: Hugh FM Show.